0: Να κάγω γκίζι. Να κάνει το ατά.
1: Σάρκι ούρφι.
2: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on Taps Radio.